όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαις.
0: Στο Ρυθμός Radio, για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
4: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το... Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με κλαί.
2: Στο Ρυθμός Radio.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
4: ακούς ρυθμό.
3: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Υπάρχουν φωνές που τραγούδησαν τον πόνο. Και υπάρχει και η φωνή που έγινε ο πόνος. Η φωνή που πήρε τον ιδρώτα, την ξενιτιά, τον καημό ενός ολόκληρου λαού

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γέρακινας γιος, είμαι της γέρακινας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Μα να μη με κλαίς.
0: Στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: χατήρι σου.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με
2: στο Ρυθμός Radio. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eaton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Υπάρχουν φωνές που τραγούδησαν τον πόνο. Και υπάρχει και η φωνή που έγινε ο πόνος. Η φωνή που πήρε τον ιδρώτα, την ξενιτιά, τον καημό ενός ολόκληρου λαού

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δε ζω γονατιστός, είμαι της γέρακινας γιος, είμαι της γέρακινας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαίς.
0: Στο Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με κλαις.
2: Στο Ρυθμός Radio.
3: Μην πας πουθενά.
2: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζή.
2: Μα να μη με κλαί.
0: Το Ρυθμός Radio. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio. Yeah.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να γεζογραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Και να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με κλαί.
2: Στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.
6: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και παρέα μου απόψε έχουμε τον Τάσο Κοντοβάση. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ελπίζουμε να είστε συντονισμένοι, να έχουμε ένα ωραίο πρόγραμμα απόψε.
0: Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία. Και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είστε πάντα καλά.
1: Έχουμε γιορτή σήμερα.
0: Σήμερα μεγάλη γιορτή, σήμερα είναι του Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν, έχετε το όνομα Σταύρο και Σταυρούλες. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60, 70 74 88 60. Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Αλλά πριν περάσουμε στο αφιέρωμα, ήταν το πρώτο θέμα που είχαμε οργανώσει. Αλλά να πούμε ανάμεσα σε αυτό που μας, το πρόγραμμα που ετοιμάζαμε, μας ήρθε και το νέο ότι έφυγε από τη ζωή ο καλύτερο, ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές, ο Γιώργος Μαζονάκης, την περασμένη Πέμπτη, ετών 54 χρονών. Ο Γιώργος Μαζονάκης, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον αγαπήσαμε όλοι με τα τραγούδια του, 33 χρόνια καριέρα. Τον αγαπήσαμε, τον αγαπάμε ακόμα, ακούμε τα τραγούδια του. Και είναι πολύ λυπητερό που μάθαμε αυτό το τραγικό θάνατο. Ο ρυθμός όμως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από το 2013 που ξεκίνησε ο ρυθμός, μέχρι τώρα και ακόμα παίζουμε Γιώργο Μαζονάκη. Το Σάββατο είχαμε όλη η μέρα αφιέρωμα με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά να πούμε ότι αύριο το πρόγραμμα Άκου να δεις με τον Μιχάλη Προφύρη και τον Γιώργο Τζανόπουλο, με το δικό τους τρόπο, θα έχουν ένα ειδικό αφιέρωμα για τον μεγάλο καλλιτέχνη τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, σε όσους και σε όλες που αγαπάτε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπάγατε και ακόμα τον αγαπάτε, ο Θεός να τον αναπαύσει. Αλλά εμείς εδώ στο ρυθμό, αλλά και στα σπίτια μας, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Όχι. Ο Γιώργος, ήθελα να πω πως σχεδόν όλη η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον
0: Γιώργο. Ακριβώς.
1: Οπότε ήταν το κάτι το διαφορετικό που πρόσφερε ο Γιώργος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς να πάμε στην αφιέρωση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σήμερα είναι 25 χρόνια χωρίς Στέλιο Καζαντζίδη. Απίστευτο αλλά αληθινό, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. 25 χρόνια χωρίς αυτή την φωνή του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη. Πού μας άφησε, αλλά ακόμα όλος ο κόσμος σε όλο τον ακούνε. Δεν πανάνε στην Ελλάδα, δεν πανάνε στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Βραζιλία, στη Γερμανία
1: και στην Αμερική.
0: Όλος ο κόσμος και όλοι οι Έλληνες ακόμα ακούνε Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης έφυγε σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, ετών 70 χρονών. Μουσική. Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, για τις καλές μέρες του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τις άσχημες μέρες με τον Καζαντζίδη. Και το ψάρεμα που πάρα πολύ το αγάπαγε. Με την βαρκούλα του εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και πολλά άλλα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε την ιστορία του Καζαντζίδη. Θα ακούσουμε λίγα κλίψα από τον Καζαντζίδη και από άλλους καλλιτέχνες, αυτοί που ξέρανε τον Καζαντζίδη. Θα ακούσουμε και τα δικαστήρια που γίνανε με τον Νικολόπουλο. Θα ακούσουμε και τον Άκη Πάνου να λέει για τον Καζαντζίδη. Θα ακούσουμε πολλά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και τραγούδια που μερικά δεν πετύχανε. Ένα δεν πέτυχε, θα το πούμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πούμε ότι και τα τραγούδια που αγαπήσαμε όλοι. Μαντουμπάλα, Ζιγκουάλα, Δυο πόρτες έχει η ζωή, Της γέρας κίνας γιος, Υπάρχω και πολλά πολλά άλλα.
1: Που αφήσαν ιστορία, ε.
0: Όλα τα τραγούδια του δεν μπορείς να πεις ποιο είναι το καλύτερο, γιατί με τον τρόπο που τα ερμήνευε ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν θα βγει άλλος σαν τον Καζαντζίδη να ερμηνεύσει τέτοια τραγούδια.

0: Ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Η ώρα είναι 7 και 12 στο στούντιο. Να πούμε ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου το 1931 στη Νέα Ιωνία και πέθανε σαν σήμερα στις 14 Σεπτεμβρίου το 2001 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η μητέρα του ήταν η Γεσθεμανή. Ο πατέρας του ήταν ο Χαράλαμπος. Χτίστη στο εμπάρκημα ο πατέρας του Στέλιου. Ήταν τα χρόνια της κατοχής, ένεργος στην Εθνική Αντίσταση. Οργανώθηκε στις τάξεις του Ελλάς και δούλεψε για την ΙΕΑ. Στα χρόνια του εμφύλιο δολοφονήθηκε από παρακράτικους αντικομουνιστές. Ο έμφυβος Καζαντζίδης αναγκάζεται να κάνει πολλές δουλειές για να βγάλει το μεροκάματο. Δούλεψε σε εργοστάσια, υφαντουργία, πουλούσε τσιγάρα και κρύο νερό σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας. Άσχημη εμπειρία για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η στρατιωτική του θητεία στο Διόνυσο Αττικής. Κατά την στρατιωτική του θητεία ορίστηκε υπεύθυνος σε τάγμα
1: Μουλαράδων
0: και εκεί με μια κλωτσιά στα γενικά του όργανα του στέρισε την
1: πατρότητα.
0: Ευχαριστώ. Ο πρώτος άνθρωπος που εκτίμησε τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη ήταν κάποιος αφεντικός του που καθώς τον άκουσε την ώρα της δουλειάς του χάρισε μια κιθάρα. Ο δάσκαλος του Καζαντζίδη υπήρξε ο Στέλιος Χρυσίνης, ένας τυφλός συνθέτης. Το 1952 ο Στέλιος Καζαντζίδης κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτ με ένα τραγούδι του Απόστολου Καρδάρα. Το τραγούδι αυτό έφερνε το τίτλο «Για μπάνιο πάω». Ήταν ένα τραγούδι γραμμένο για τον καύσωνα που επικρατούσε εκείνο το καλοκαίρι στην πρωτεύουσα. Ο δίσκος δεν πούλησε γιατί μιμήθηκε τη φωνή του πρόδρομου Τσαουσάκη. Και η καριέρα του Στέλιου Καζαντζίδη θα έσβηνε πριν καλά αρχίσει. Αυτός που αντιλήφθηκε τις δυνατότητες της φωνής του Στέλιου Καζαντζίδη ήταν ο συνθέτης Γιάννης Παπαϊωάννου. Το τραγούδι «Οι Βαλίτσες» γίνεται μεγάλη επιτυχία και το φαινόμενο Καζαντζίδη αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, πάμε να ακούσουμε τα δύο τραγούδια που ερμήνεψε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Πρώτο θα είναι «Για μπάνιο πάω» και το δεύτερο «Δεν θέλω το καλό σου» ή «Οι Βαλίτσες».

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μανώλη που μας πήρε νωρίτερα να μας πάρει περίπου μετά από τις 8, να, όταν τελειώσουμε εδώ το αφιέρωμα και έχουμε τραγούδια. Συνεχίζουμε, Τάσο.
1: Εντάξει. Τον Οκτώβριο του 1965 ο Καζαντζίδης, η Μαρινέλα και ο Μανώλης Αγγελόπουλος προετοιμάζουν συναυλίες που τελικά δεν θα πραγματοποιηθούν. Αφού λίγους μήνες αργότερα ο Καζαντζίδης πήρε τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα. Η αιτία ήταν η αποστροφή του για την κατάσταση που επικρατούσε στα νυχτερινά κέντρα. Χαρακτηριστικά η Μαρινέλα αναφέρει πως μόνο στο μαγαζί που ο Καζαντζίδης δούλευε απαγορευόταν από τον ίδιο φυσικά οι τραγουδίστριες να κάθονται στα τραπέζια των εύρηστων οικονομικά πελατών. Η αποχώρηση του Καζαντζίδη από το πάλκο αποτελεί την πιο δραματική μορφή σιωπηλής διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα αμήλικτο σύστημα διαπλοκής στο νεόπλουτους θαμώνες. Αφεντικά της δισκογραφίας και μπράβους της νύχτας. Στα 1969 αποφασίζει να αποσυρθεί για περίπου 2 χρόνια από τη δισκογραφία. Τότε είναι που κάνει και την προσπάθεια να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία, την Stenda. Αλλά τα κατεστημένα συμφέροντα και η λογοκρισία στα χρόνια της Χούντας των Συνταγματαρχών δεν τον αφήνουν. Την ίδια μοίρα έχουν και οι όποιες άλλες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως και η εκτροφή βατράχων, το ούζο, υπάρχο που κυκλοφόρησε αργότερα κτλ.

0: Στα τέλη του 1975 έρχεται ο δίσκος.
1: Όχι, όχι. Να πάμε. Είχε προηγηθεί στο 1959 δικαστική διαμάχη του Καζαντζίδη με το δίσκο, με την δισκογραφική εταιρεία Columbia. Συνέχισε, Τάζο.
0: Ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα και τον ποδοσφαιριστή Μίμη Παπαϊωάννου φτάνουν. Αυτό είναι το.
1: Λάθος. Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι. Ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα και τον ποδοσφαιριστή Μίμη Παπαϊωάννου φτάνουν στη Γερμανία για συναυλίες. Η υποδοχή που τους επιφυλάσσουν οι ομογενείς είναι συγκινητική. Μαζί τους ο νεαρός τότε διεξοτέχνης του Μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος, την ίδια εποχή ο Καζαντζίδης και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, μουσική και στίχους αντίστοιχα, δημιούργησαν τον ύμνο της ΑΕΚ που ερμήνευσε ο Παπαϊωάννου. Νικήστε, νικήστε.
1: Πάμε να ακούσουμε το ύμνο της ΑΕΚ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Νικήστε, νικήστε. Και μετά θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Και μετά από τα διαφημιστικά μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 7 και 30 στο στούντιο μας. Συνεχίζουμε με το αφιέρωμα.
1: Οπότε συνεχίζουμε και μιλάμε τώρα, είχε προηγηθεί ο Στέλιος Χαζής το 1959 η δικαστική διαμάχη του Κατσατζίδη με τη δισκογραφική εταιρεία τη Κολόμπια, με αφορμή της μεγάλου μέγεθους πουλήσεις του τραγουδιού Μαντουμπάλα, πουλήσεις ρεκόρ που την εποχή εκείνη αγγίξανε τις 100.000. Στην άλλη όψη του ίδιου δίσκου περιλαμβάνεται το «Δυο πόρτες έχει η ζωή» σε μουσική του ίδιου του Κατσατζίδη, παρά τις χωρίς προηγούμενου πωλήσεις και τη στιγμή που η εταιρεία έβγαζε εκατομμύρια από το συγκεκριμένο δισκάκι, ο ίδιος τραγουδιστής πήρε λιγότερες από 1.000 δραχμές. Αυτό συνέβη καθώς και οι τραγουδιστές τότε πληρώνονταν ένα φάπαξ, ποσό για την κάθε δίσκο και δεν λαβαίνανε ποσοστά από τις πωλήσεις. Στο Κατσατζίδη χρωστάνε πολλά οι σύγχρονοι τραγουδιστές, αφού πρώτος αυτός διεκδίκησε για τον κλάδο του ποσοστά και η προσπάθεια για του είχε θετικό αποτέλεσμα.
0: Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όλοι πρέπει να λένε ευχαριστώ στο Στέλιο Κατσατζίδη. Όλοι οι τραγουδιστές. Στα τέλη του 1975 έρχεται ο δίσκος «Υπάρχω», Χρήστος Νικολόπουλος και Πυθαγόρας. Υπογράφουν την αποχώρηση του Στέλιου Κατσατζίδη από τη δισκογραφία για 12 χρόνια. Επιστρέφει το 1987 με το δίσκο των τελευταίων στη Μήνο, «Ο δρόμος της επιστροφής». Το 1988 απειβίωσε η μητέρα του. Ακολουθεί ο δίσκος «Ελεύθερος» στη Polygram. Οι δίσκοι του γίνανε χρυσή και πλατινένια, αγαπητοί ακροατές, κάνοντας ρέκορ πουλήσεων. Τελευταίο τραγούδι που ερμήνεψε ο Στέλιος Κατσατζίδης πριν μπει στο νοσοκομείο με καρκίνο στο κεφάλι ήταν το τραγούδι «Έρχονται χρόνια δύσκολα», και το δίσκο αυτό που ήταν και το κυκενό άσμα του καλλιτέχνη. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, το τραγούδι «Μαντουμπάλα».
1: Να προσθέσω, όπως λέει, το προλογίζει, λέει, απευθύνοντας χαιρετισμό στους θαυμαστές του με αυτό.
0: Αυτό Τάσο, όταν θα κλείσουμε το αφιέρωμα περίπου στις 9 η ώρα, έχουμε το πρόλογο που χαιρετάει ο Στέλιος Κατσατζίδης και που λέει λίγα λόγια, και θα κλείσουμε και με το τραγούδι «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε το τραγούδι «Μαντουμπάλα».

0: Ρυθμός στο ράδιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες και λαϊκός αναβάτης. Με ένα αφιέρωμα στον μεγάλο και αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη, 25 χρόνια χωρίς Καζαντζίδη. Εδώ έχουμε άγνωστες και γνωστές ιστορίες του Στέλιου Καζαντζίδη. Είπαμε νωρίτερα, Τάσο,
1: ναι,
0: ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν ήθελε
1: τα νυχτερινά κέντρα. Ναι, οπότε
0: εδώ έχουμε που θα διαβάσεις.
1: Ναι. Η φυγή, λέει, από τα νυχτερινά κέντρα. Το 1965, στο απόγειο της καριέρας του, ο Στέλιος πήρε τη συγκλονιστική απόφαση να μην ξανατραγουδήσει ποτέ ζωντανά σε μαγαζί. Αειδιασμένος από τη συμπεριφορά των νεόπλουτων θαμώνων που έσπαγαν πιάτα, λέει, και δεν σέβονταν το τραγούδι του. Δήλωσε πως τα κέντρα διασκεδάσεις είναι χασαποταβέρνες και δεν επέτρεψε ποτέ στη νύχτα.
0: Ας ακούσουμε, αγαπητοί ακροτές, τι είπε ο Καζαντζίδης.
2: Τα χρόνια που δουλεύαμε εγώ και ορισμένοι από αυτούς που μείνανε παλιοί μου συνεργάτες, τη δουλειά την βλέπαμε σαν λειτουργήμα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν με τον κόσμο. Στόχος τους είναι πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το φάκελο. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Τα χρόνια που δούλευα εγώ, υπήρχε μια λαϊκότατη ατμόσφαιρα στα μαγαζιά, η οποία έχει λείψει παντελώς από τα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο γιατί ο κόσμος αυτός, δηλαδή, που ερχόταν και μ' άκουγε, δεν έχει πια τη δυνατότητα να έρθει να με ακούσει. Γιατί οι τιμές, όπως τα ξέρεις κι εσύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα κάτι, πολλές από τις τροφιές που ερχόντουσαν τότε είχαν πιτσιρίκια, κοριτσάκια, αγοράκια που χόρευαν ζεμπέκικο, τσιφτετέλια. Δηλαδή γινόταν μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Δεν θυμάμαι ποτέ να βαρυγκόμισα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά μου. Δηλαδή πήγαινα να τραγουδήσω, αλλά να διασκεδάσω κιόλα. Αυτό το πράγμα έχει λείψει παντελώς από τα μαγαζιά και νομίζω πως αν ξαναβρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό που έχουν τα κέντρα, θα είμαι όπως η μύγα μες στο γάλα, ας πούμε.

0: Ακούσαμε Στέλιο Καζαντζίδη και «Δυο πόρτες έχει η ζωή». Και συνεχίζουμε.
1: Η αποθέωση στο Ισραήλ. Ο Καζαντζίδης λάτρευε τη Βυζαντινή και την αναλυτική μουσική. Ανατολίτικη, συγγνώμη. Στο Ισραήλ θεωρείται μέχρι και σήμερα θρύλος. Οι Ισραηλινοί συνδέθηκαν τόσο βαθιά με τον πόνο και τη δωρικότητα της φωνής του και πολλά από τα τραγούδια διασκεδάστηκαν στα εβραϊκά. Ενώ οι δίσκοι που πουλούνται κατά τις χιλιάδες, παρότι και το κοινό δεν καταλάβαινε ελληνικά.
0: Δεν καταλάβανε ελληνικά, και... αλλά πάντως αγαπούσαν τον Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Τάσο και αγαπητές με τις ερμηνείες του. Εμείς όμως θα ακούσουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδάει
1: ένα ανατολικό τραγούδι.
0: Ναι, πάμε.

0: χρόνος ό,τι τραγούδι να δώσετε, να γράψετε, αγαπητοί ακρότες και ακροάτριες, οι συνθέστες ή και εσείς ή όποιος έγραφε τραγούδια για το Στέλιο Καζαντζίδη, δεν πάνε να ήταν ποντιακό, λαϊκό, ζεμπέκικο, τσάμικο, αλλά και του τουρκικού που τραγούδισε τώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η σύζυγό του, η Βάσου Καζαντζίδη, σε μία συνέντευξη που της κάνανε, την ρωτήσανε τι τραγούδαγε στον Άγιο Κωνσταντίνο όταν τίμαζε τα δόλωμα να πάει για ψάρεμα. Η απάντηση της Βάσου Καζαντζίδη ήτανε τα τουρκικά και τους αμανέδες. Άριζε και τραγούδαγε, έλεγε στην συνέντευξη η Βάσο, και με τον τρόπο που τραγούδαγε το τραγούδι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν έπαιρνε απνοή. Λέει η Βάσο, έπρεπε να πάρω εγώ αναπνοή, γιατί με τον τρόπο και με το θάρρος που τραγουδούσε τα τουρκικά ο Στέλιος Καζαντζίδης, ήταν απίστευτο. Να πούμε, Τάσο, ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης και η δισκογραφική εταιρεία Μίνος Μάτσας και Γιος για 12 ολόκληρα χρόνια είχανε πόλεμο.
1: Διότι και ο Καζαντζίδης διεδικούσε, λέει, ποσοστά επί των πουλήσεων από τους τραγουδιστές.
0: Από τους τραγουδιστές.
1: Και καταγγελόταν, λέει, τα συμβόλια ως απεικιοκρατικά.
0: Δηλαδή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι το τραγούδι Μαντουμπάλα ξέσπασε στις πωλήσεις 100.000 δίσκους και ο Καζαντζίδης πήρε μόνο 1.000 δραχμές.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό τους πήγε στο δικαστήριο και, ναι, τους πήγαινε στο δικαστήριο, ναι, για να πάρει,
1: ναι, το
0: ποσοστά και με το δίκιο του. Ας περάσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ακούσουμε τι είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης για την εταιρεία Μίνος Μάτσας και Γιος.
2: Αστεία αυτά, ρε παιδιά, που ακούω, έτσι. Καταρχήν, τι δικαστήρια, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμένα διασύρουν στα δικαστήρια για κάτι που χρόνια τώρα είμαι ιδιοκτήτης, μου πήραν το σπίτι και με δικαίωσαν, τώρα μου το ξαναδίνουν. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, τι δικαίωση είναι αυτή. Από πού και ως πού με διασύρουν στα δικαστήρια εμένα. Απάνω σε κάποια τραγούδια υπάρχει το όνομά μου 30 χρόνια, 20, 15, δεν ξέρω. Και ξαφνικά βγαίνει το όνομά μου. Με ποιο δικαίωμα το βγάλανε? Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Ποιοι νόμοι? Πού είναι η Ελλάδα? Ποιοι δικαστέ? Πώς τόλμησαν και βγάλαν το όνομά μου από συνδημιουργό των τραγουδιών αυτών? Τι δικαίωση, για ποια δικαίωση μου μιλάτε? Τι μου επέστρεψαν πίσω τίποτα που είχα κλέψει? Τι έχω κάνει δηλαδή? Το καταλαβαίνω. Το τομάρι μου το έχω από πολύ μικρός θυσιάσει. Δεν τους φοβήθηκα στα 20 μου χρόνια που ήμουν παλικάρι. Θα τους φοβηθώ τώρα που έγινα 67. Είναι αμαρτία ένας τραγουδιστής που τραγουδάει τους πόνους και τους καημούς αυτού του πονεμένου, δυστυχισμένου λαού να τυχαίνει να έχει αυτά τα μαρτύρια όλα. Μία 25χρονη Εβραία να με έχει κλείσει στα χρονοτούλαπα. Είναι ντροπή, ντροπή. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι που τραγουδώ σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν 5.000 τραγούδια μου να κάνω ζάπινγκ ένα μήνα τώρα και να μην ακούω ένα στίχο. Ένα στίχο, και όλα αυτά από μια Εβραία, η κόρη του Μάτσα. Μάλιστα, με πνίγει το δίκιο, μετά φωνάζω. Γιατί να μην φωνάξω? Τι θα γίνει αν το παιδί δεν φωνάξει? Μάνα δεν καταλαβαίνει ότι πεινάει.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Και όπως είπαμε, άγνωστα και γνωστές ιστορίες του Στέλιου Καζαντζίδη, που δεν είχαμε ακούσει ποτέ, γιατί δεν βγήκαν όλα στη χώρα που λέμε, ναι. Αλλά με το δικαστήριο θα είχε απόλυτο δίκιο ο Καζαντζίδης,
1: ναι.
0: Εμείς να συνεχίσουμε και να πούμε ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης, όταν δεν έγραφε δίσκους ή δεν ήταν έφευγε από το στούντιο μετά από ένα δίσκο που έβγαζε, παράδειγμα «Υπάρχω», το τραγούδι, το δίσκο Ελεύθερος, στον δρόμο της επιστροφής, του άργηγε η θάλασσα, ήθελε να μείνει μόνος του, να μένει μόνος του στον Άγιο Κωνσταντίνο και να ψαρεύει. Του άργηγε η θάλασσα και το ψάλμα. Εμείς θα ακούσουμε, να βρούμε εδώ για τη θάλασσα που λέει ο Στέλιος Καζαντζίδης, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, και θα περάσουμε να ακούσουμε τι λέει ο Καζαντζίδης και θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Ψαράς».
1: Να προσθέσω λίγο, Νίκο, που λέει περνούσε περισσότερο το χρόνο στη βάρκα, ναι, του, λέει, γιατί έβρισκε, λέει, την ηρεμία του και, του, και που του στερούσε, λέει, το βάρος της διασημότητας, ναι, ζώντας σαν ένας απλός καθημερινός ψαράς.
0: Στο σπίτι του εκεί στον Αγίο Κωνσταντίνο δεν είχε ρεύμα, φίλε Τάσο.
1: Ναι,
0: δεν δες. Είχε ρεύμα. Δηλαδή, όπως είπε, ήταν, ήθελε να ήταν μόνος του, αγάπηγε, ναι, τη θάλασσα, έπαιρνε τη βαρκούλα του,
1: μάλιστα,
0: πήγαινε ψάρεμα. Και ήθελε να ήταν, ναι, μόνος του.
1: Μακριά από τη δημοσιότητα.
0: Μακριά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει για τη θάλασσα.
3: Γιατί τέτοιο πάθος με το ψάρεμα?
4: Γιατί μου αρέσει η θάλασσα. Με αγαπώ.
3: Έχει κανένα ιδιαίτερο λόγο να σου αρέσει η θάλασσα?
4: Ιδιαίτερο λόγο όχι. Μου αρέσει γιατί μου δίνει κέφι. Ψαρεύω. Και είναι ευχάριστο να ζει κανείς κοντά στη θάλασσα. Ιδιαίτερο λόγο όχι, ούτε από νησί είμαι, ούτε έχουν καμιά ιστορία οι γονείς μου να λέγαμε τη φράση κληρονομικότητας, ας πούμε. Τίποτα δεν με συνδέει, απλώς την αγάπησα.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
8: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
9: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
10: επιλέξτε Disco Dima.
11: Disco Dima.
10: Υπηρεσίες DJ και MC
11: για γάμους,
10: βαφτίσια,
11: αραβώνες
10: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
11: όπως το ονειρεύεστε.
10: Τηλέφωνο 0417 506 860.
11: Disco Dimas.
12: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
12: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: και μετά από τα διαφημιστικά μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά στο στούντιό μας. Όπως είπαμε και όπως λέμε, 25 χρόνια χωρίς Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Και,
0: εμείς αποφασίσαμε, επειδή σε έπεφτε Δευτέρα βράδυ, 14 Σεπτεμβρίου 2026, να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα για το μεγάλο και αείμνηστο τραγουδιστή. Όπως είπαμε, είπαμε την ιστορία του και τώρα ακούμε τα άγνωστα και γνωστά ιστορίες του Στέλιου Καζαντζίδη. Και πραγματικά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όταν ακούς τι έχει τραβήξει ο Στέλιος Καζαντζίδης, πέρασε πολλά. Είπε όμως ο Frank Sinatra σε μία συνέντευξη, εάν ο Στέλιος Καζαντζίδης έμεινε και ζούσε στην Ελλάδα, θα ζούσε πιο καλύτερα και θα είχαν σεβασμό για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Θα τον συμβόντουσαν τον Στέλιο Καζαντζίδη. Συνεχίζουμε.
1: Ας συνεχίσουμε με την ιστορία του Στέλιου Καζαντζίδη, που η επεισοδιακή περιοδία στην Αυστραλία και οι μάχες με τους Μπράβους, όπως έχει και καταγραφεί από τη μηχανή του χρόνου, η περιοδία του στην Αυστραλία εξελίχθηκε σε θρίλερ. Τοπικοί ατζέντιδες της Ομογένειας και άνθρωποι της νύχτας επιχείρησαν, λέει, να τον εγκλωβίσουν με ληστρικά συμβόλαια. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, οι ντόπιοι μπράβοι κλείδωσαν τις πόρτες, η Βίκη Μουσχουλιού βρέθηκε κυριολεκτικά στον δρόμο και ακολούθησε μια ομηρική αυτοσχέδια γλέντια σε ταβέρνες στη Λάριμνα, δίπλα στο ησυχαριστήριο του στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί, ανάμεσα σε απλούς ψαράδες και ντόπιους, τραγουδούσε ελεύθερος, δείχνοντας πως η μουσική για αυτόν ήταν αποκλειστικά πράξη μοιράσματος με τον λαό.
0: Να πάμε, Τάσο, και να πούμε για τη μάχη με τον Νίκο, με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο.
1: Ναι, η σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Στέλιο Καζαντζίδη και τον συνθέτη τον Χρήστο Νικολόπουλο τη δεκαετία του 90 κατέληξε, λέει, στις δικαστικές αίθουσες, στιγματίζοντας τον χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η ιστορική αυτή ρήξη ξεκίνησε από δημόσιες τηλεοπτικές τοποθετήσεις του τραγουδιστή σχετικά με την πατρότητα μεγάλων επιτυχιών και την οικονομική του εκμετάλλευση.
0: Να πούμε, η αφορμή της σύγκρουσης, ο Καζαντζίδης παραχώρησε μια σειρά από συνεντεύξεις όπου κατηγόρησε ανοιχτά τον Χρήστο Νικολόπουλο, με τον οποίον είχαν γράψει ιστορία και για την αγνωμοσύνη, ναι.
1: Ναι. Συνεχίζουμε με τα πνευματικά δικαιώματα. Υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε καθοριστική μουσική συμβουλή στη δημιουργία κορυφαίων τραγουδιών, όπως αυτά τα εμβληματικού δίσκου «Υπάρχω» το 1975, και ανάφερε πως εκείνος έδινε τις μελωδικές γραμμές και τις κεντρικές ιδέες, αλλά οι συνθέτες καρπώνονταν αποκλειστικά την υπογραφή στα χαρτιά και τα κέρδη από τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Πάμε να ακούσουμε το κλιπ με τον Στέλιο Καζαντζίδη για τον Χρήστο Νικολόπουλο.
2: Επιμένει πάντως αυτό το θέμα ότι δεν θέλει χρήματα από εσάς. Ότι δεν είναι οικονομική η λόγη. Και ότι αυτά τα τραγούδια ήταν δικά του και μπήκε και το όνομα με.
3: Θέλετε να πω μια λέξη? Πρόκειται για φραγκοφωνιά. Σκοτώνει άνθρωπο για ένα χιλιάρικο. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτός δεν ενδιαφέρεται για τα λεφτά.
2: Έστω και αν επιμένει ότι δεν θέλει χρήματα από εσάς τώρα.
3: Ψέματα λέει. Ψέματα. Δεν είμαι μόνος. Τραβάει και άλλα παιδιά. Δεν κάθονται φρόνημα. Θέλουν να εξουσιάζουν και στο τραγούδι και στην τσέπη παντού.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά τα τραγούδια γίνονται με συνεργασία. Δεν πάει τα φτιάχνει όλα ο κύριος Μπετόβεν. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν. Κάποιοι στιχουργοί, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς. Κάποιοι που τα είπανε.
4: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με την εκμετάλλευση. Ο τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο τραγουδιστής ισχυρίστηκε ότι ανέδειξε τον Χρήστο Νικολόπουλο στα πρώτα βήματα ως μουσικό και συνθέτη, νιώθοντας βαθιά προδομένος από την μετέπειτα στάση του απέναντί του, θεωρώντας πως τον χρησιμοποιούσε.
1: Και η δικαστική προσφυγή, η μήνυση στο Νικολόπουλο, ο Χρήστος Νικολόπουλος, νιώθοντας ότι θίγεται βαθύτατα η καλλιτεχνική του υπόσταση και η ηθική του, απάντησε καταθέντως αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντας υψηλή χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Το κλίμα στο δικαστήριο, η δίκη μετατράπηκε σε πρώτο θέμα για τα μέσα ενημέρωσης της εποχής. Τις δικαστικές αίθουσες παρέλασαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού πεταγράμμου, χωρίζοντας το καλλιτεχνικό κόσμο σε δύο στρατόπεδα, υπέρ του μεγάλου ερμηνευτή ή υπέρ του δημιουργού.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο.
2: Εγώ ήμουν αντίθετος με την αποχή του από το τραγούδι και τον παρακαλούσα,
0: ναι,
2: και υποστήριζα ότι πρέπει, ναι, να ξοφλήσει τα τραγούδια που χρώσταγε στο Μάτσα τότε,
0: ναι,
2: για να μείνει ελεύθερος.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό το ερμήνευσε ο Καζαντζίδης, ότι εγώ είμαι άνθρωπος του Μάτσα, τον οποίο θεωρεί εχθρό του, και από τότε μπήκαν κάποιες σκιές ανάμεσά μου.
3: Εάν ο Μάτσας δεν είναι εχθρός μου, ποιοι είναι οι εχθροί μου? Υπάρχει συμβόλαιο στον κόσμο με 108 τραγούδια σε τριετία. Πέστε μου εσείς που είστε γνώστες έτσι των καλλιτεχνικών, να καλέσουμε όλους τους τραγουδιστές του κόσμου, του πλανήτη, όλους. Υπάρχει τραγουδιστής να έχει απομυστεί σε τριετία 108 τραγούδια? Είναι δυνατόν εγώ να υπέγραψα κάτι παρόμοιο? Αυτά υπό την απειλή των εβραϊκών όπλων. Έτσι με είχανε. Και ένα συμβόλαιο έχω κάνει με το Μάτσα, το οποίο κράτησε 15-16 χρόνια. Πού ακούστηκε αυτά? Τι μας λέει τώρα ο Νικολόπουλος? Δεν ήξερε τι προστριβές είχα? Βεβαίως ήθελε να με πάει σαν σφάγιο στο Μάτσα. Και το ξαναλέω, ήταν άνθρωπός του και είναι.

0: going to read it, but anyway.
1: Να πούμε ότι ο Στέλιος Κατσαντζίδης, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είχε αφήσει ένα μουστάκι τα πρώτα χρόνια και ο Μανώλης Σιώτης του είπε να πάει να το ξυρίσει γιατί το μουστάκι σου, του λέει, μοιάζει σαν βούρτσα. Να πούμε ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, με το τραγούδι «Για μπάνιο πάω», αν θέλεις έλα, δεν πέτυχε, αλλά σ' ακούσουμε εδώ το που λέει ο τίτλος, το φιάσκο του πρώτου τραγούδι και το μουστάκι βούρτσα. Για να ακούσουμε Τάσο.
2: Το μουστάκι με τη βούρτσα.
1: Για να ακούσουμε Τάσο.
2: Πες το. Ο νεαρός Κατσαντζίδης λέει, κόμπλαρε, λέει, στο στούντιο και δεν μπορούσε να βρει, λέει, τον τόνο, λέει. Ο σπουδαίος Μανώλης Σιώτης που ήταν, λέει, παρόν, διέκρινε, λέει, το ταλέντο του και τον πήρε, λέει, υπό την προστασία του με έναν όρο. Τον έστειλε, λέει, να ξύρει το παχύ το μουστάκι, λέει, που του έμοιαζε, λέει, σαν βούρτσα, θεωρώντας πως δεν το ταιριάζε σαν ένα σύγχρονο ερμηνευτή. Και αυτό ήταν, βγήκε από το Μηχανή του Χρόνου.
1: Μηχανή του Χρόνου, ναι.
2: Και συνεχίζουμε, λέει, το...
1: Να πούμε ότι ο Στέλιος Κατσαντζίδης από μικρός έχασε τον πατέρα του, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Η μητέρα του όμως, πριν κάνει το Στέλιο Κατσαντζίδη, είχε χάσει 5 παιδιά. Μετά γεννήθηκε ο Στέλιος Κατσαντζίδης.
2: Και το, λέει, το θεώρησε σαν θαύμα.
1: Και μπράβο, το θεώρησε σαν θαύμα και την είχε δίπλα του όλο του τα χρόνια. Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ακούσουμε τι είπε ο Στέλιος Κατσαντζίδης για τη μάνα και θα περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι της Γερακίνας.
2: Ήθελες να προσθέσω λίγο?
1: Όχι, άστο, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Στέλιος Κατσαντζίδης για τη μάνα. Θα ακούσουμε της Γερακίνας γιος και το τραγούδι που λέει, που έχει τίτλο «Μάνα μου».
3: Έχω γράψει τραγούδια για τη μητέρα μου. Βεβαίως και έγραψα πάμε πολλά τραγούδια, γιατί νομίζω πως οτιδήποτε άλλο στον κόσμο μπορεί να κάνει κανείς, μόνο μάνα δεν κάνει. Και αξίζει να τραγουδιέται. Γι' αυτό κι εγώ, πολλά από τα τραγούδια μου μιλάνε για τη μάνα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC
3: για γάμους,
2: βαφτίσια,
3: αραβώνες
2: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.

0: Ακούσαμε τον Στέλιο Κατσαντζίδη και το τραγούδι «Μάνα μου». Έχουμε λίγο ακόμα να διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και μετά θα ακούσουμε την ιστορική συνάντηση με τον Άκη Πάνου που έχουμε εδώ. Για να ακούσουμε...
1: Για τη δικαιοσύνη, για τον συνθέτη. Τα δικαστήρια δικαίωσαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τον Χρήστο Νικολόπουλο, επιδικάζονταν του αποζημίωση και κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί του Κατσαντζίδη περικλοπής πνευματικών δικαιωμάτων δεν ευσταθούσαν νομικά. Η σιωπηρή ανακοχή όταν ο Κατσαντζίδης διαγνώστηκε με καρκίνο και η υγεία επιδεινώθηκε ραγδαία, η νομική και προσωπική αντιπαράθεση πάγωσε. Ο Νικολόπουλος σεβάστηκε τη μάχη του τραγουδιστή και πρακτικά παραιτήθηκε από τις οικονομικές διευδικήσεις.
0: Όμως ο σεβασμός μετά του θανάτου μέχρι και σήμερα, ο Νικολόπουλος δηλώνει στη συνέντευξη του την βαθιά του πίκρα για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Ξεκαθαρίζοντας
0: όπως θεωρεί τον Κατσαντζίδη τον μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών και κρατώντας μόνο τις μνήμες του, τις μνήμες από τις χρυσές εποχές της συνεργασίας τους. Ό,τι και να πούμε, αγάπητοι ακροατές και ακροάτριες, ο Στέλιος ήταν ένας και μοναδικός. Τον ταλαιπωρήσανε πολύ. Ταλαιπωρήθηκε από μικρό παιδί, αλλά πάντοτε, πάντοτε το κεφάλι του του είχε ψηλά. Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάμε να ακούσουμε τι είχε πει ο Στέλιος, τι είχε πει ο Άκης Πάνου για τον Στέλιο Κατσαντζίδη και ο Στέλιος Κατσαντζίδης. Όχι, μάλλον ο Άκης πάνω για τον Στέλιο Κατσαντζίδη.
2: Αν τους μαζέψω όλους τους τραγουδιστές και τους πετάξουμε σαν ένα καζάνι, δεν μου κάνουν μισό Κατσαντζίδη. Μεγάλες φίρμες υπάρχουν. Μεγάλοι τραγουδιστές όχι. Επειδή μιλάμε για τον Κατσαντζίδη. Δεν μιλάμε για οποιονδήποτε άλλον. Δίπλα στον Κατσαντζίδη δεν μπορούν να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όσο υπάρχουν στο προσκήνιο, μπορεί να γίνουν επιφανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνουν ό,τι θέλεις, μόλις κατέβουν από εκεί, άλλον σε ένα μήνα, άλλον σε δύο, σε τρεις, σε πέντε, σε έξι μήνες, θα τους έχει ξεχάσει και η μάνα που τους γέννησε.
3: Ενώ με τον Κατσαντζίδη.
2: Τον Κατσαντζίδη ξέρεις τι γίνεται, χρειάζεται να πω εγώ. Ο Κατσαντζίδης βάλεται από όλες τις πλευρές, βρίσκεται έξω από το χώρο και από το δισκογραφικό και από το χώρο της άμεσης επαφής, όπως είναι τα κέντρα, οι συναυλίες κλπ. Και στη συνείδηση του κόσμου. Νομίζω ότι ανεβαίνει συνεχώς, έχει αρχίσει ο κόσμος τελικά και καταλαβαίνει ποια είναι η διαφορά αυτού του τραγουδιστή. Όταν πας να αναλύσεις ένα πρόσωπο σαν τον Κατσαντζίδη, είναι σίγουρο ότι θα αφήσει κενά. Δεν είναι από τα πρόσωπα Κατσαντζίδης που αναλύονται με δύο λόγια. Εγώ ξεκίνησα την γνωριμία με τον Κατσαντζίδη το 1957. Είχαμε ένα μαγαζί με τον Κολοκοτρώνη, τον Χρήστο. Και ήταν η εποχή που ο Κατσαντζίδης πια κυριαρχούσε στη συνείδηση του κόσμου, αλλά ακόμη δεν είχε εδραιωθεί σαν αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή δεν είχε μορφοποιηθεί τόσο που να έχει πάρει τελικά χαμπάρι ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει Κατσαντζίδης. Δούλευε, θυμάμαι, στον Αστέρα, στη Κοκκινιά. Εγώ δεν ξέρω γιατί τον Κατσαντζίδη δεν είχα πάρει μεγάλο μάτι, γιατί μερικοί έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα. Μάλιστα τώρα τελευταία είπαν ότι χαρακτηρίσαν υποστηρικτή του Κατσαντζίδη. Εγώ τον Κατσαντζίδη δεν είχα πάρει καθόλου μεγάλο μάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, δεν μ' άρεσε. Ας πούμε, δεν μπορούσα να καταλάβω, ασυνείδητα δεν μου άρεσε. Και όταν πάνε να πάω να τον ακούσω στον Αστέρα, του λέω τον Κολοκοτρώνη, άσε με αυτόν. Τελικά πήγαμε, εγώ, ο Χρήστος και ο Νίκος ο Μπουρκάκος. Πήγαμε, το μαγαζί ήταν να την σκαρφίτσα που λέμε, δεν έπεφτε κάτω. Και μας βάλανε κάτι τελάρα από λεμονάδες να καθίσουμε. Εκείνη την ώρα ο Στέλιος έλεγε ένα τραγούδι του Καλδάρα. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου. Ένας πελάτης έχει σηκωθεί, έχει πάρει ένα ποτήρι, το έχει καρφώσει στο κουτελό του και όπως είναι ματωμένος και τον παίρνουν από τα χέρια και τον βγάζουν έξω, αυτός εξακολουθεί να φωνάζει, να πούμε «Γεια σου Στελάρα» και να τραγουδάει. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου, ανατριχίλα. Τελικά του λέω τον κολοκοτρόνη πάνε να φύγουμε. Σηκωνόμαστε, βγαίνουμε έξω, δεν ξέρω, κάτι με είχε πιάσει, ξέρεις. Εκείνη την ώρα δηλαδή κατάλαβα τελικά τι ήταν αυτό που είχε κάνει τον κόσμο. Ασυνείδητα το κατάλαβα. Δεν συνειδητοποίησα ποια είναι η αξία του ανθρώπου αυτού. Είχα καταλάβει, ας πούμε, τη. Πώς θα σου πω, έναν τρόπο που δεν ήταν συγκεκριμένος, είχατε καταλάβει τον τρόπο που επικοινωνεί αυτός ο άνθρωπος τελικά με τον κόσμο. Τι ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο και πήγαινε και τον άκουγε, χωρίς να ξέρει ότι τελικά αυτός ο τραγουδιστής ήταν αυτό που κατάληξε να είναι σήμερα. Και βγαίνοντας έξω, του λέω του Μουρκάκου, του λέω: δεν μου λες κάτι, ρε Νίκο. Αν αυτός ο άνθρωπος τώρα βγει και περπατώντας μέχρι το Σύνταγμα τραγουδάει, με τον κόσμο θα βαζέψει πίσω του, δεν κάνει επανάσταση.

0: Μίσος, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με Στέλιο Καζαντζίδη, δίσκος του Άκη Πάνου 1974. Πάμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ακούσουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη, να ακούσουμε τι λέει για την Κέτι Γκρέι.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο, δεν έχω να θυμάμαι τίποτα. Ένα θυμάμαι και το αναφέρω νομίζω στο βιβλίο. Μου έκανε μια πολύ άτιμη πράξη. Μα πολύ άτιμη πράξη. Συνεννοήθηκε με τον τότε διοικητή ασφαλείας, με τον γνωστό Σκαλούμπακα. Και φαίνεται πως τα βρήκανε. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά να βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, άρχισε να με κυνηγάει ο Σκαλούμπακας. Να είμαι έτσι, να είμαι αλλιώς. Έστειλε κάτι τζιπ με παιδιά της ασφαλείας να με βρούνε. Εγώ είχα φύγει για να αποφύγω τη βαβούρα του χωρισμού. Δουλέψαμε στο Λουξεμβούργο. Είχα γνωρίσει τη Μαρινέλα. Άρχισε να βρίζει, άρχισε να κάνει πράγματα που δεν έπρεπε. Και είπα να φύγω, να καταλαγιάσει το πράγμα, να φύγει για να συνεχίσω με τη Μαρινέλα, στη οποία στο πρόσωπο και στη φωνή της είχα βρει ενδιαφέρον.
0: Αυτά είπε για την Κέτι Γκρέι, αλλά είπε και για τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δηλαδή είναι νεότερος από μένα και θα με διαδεχθεί, τι...
2: Ναι. Οι ειδικοί το λένε αυτό.
1: Πού το παίζει αυτό το έργο, θέλω να πάνε το δω. Έχει ψυχή ο Γιώργος Νταλάρας να πει τραγούδια, να κλάψει τραγούδια όπως εγώ, αν είναι δυνατόν. Όχι κάπου αλλού να ψάξει ο ελληνικός λαός να βρει αντικαταστάτη μου. Δεν προσφέρεται. Αυτό το άτομο δυστυχώς είναι φτιαχτό. Δεν είναι άνθρωπο. Και κάπου βάλεται και αυτός ενάντια στο λαϊκό τραγούδι. Έκανε παράπονα κάπου σε κάποιον φίλο που με στηρίζει χρόνια τώρα ότι ασχολείται πολύ μαζί μου. Τι τον πείραξε δηλαδή που ασχολείται και ένας άνθρωπος με μένα εδώ. Όλα τα κανάλια της Ελλάδας παίζουν τα λάρα. Τον πείραξε που κάποιος άνθρωπος ασχολείται μαζί μου. Να μην πω ποιος είναι, μην χάσει και τη δουλειά του άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή να ορθώνουν ανάστημα σε μένα και να λένε να σβήσει το λαϊκό τραγούδι. Από πού είναι αυτό, δεν είναι από λαϊκά στρώματα βγαλμένοι. Δεν πεινάσατε.

0: Είμαι μοναχικός άνθρωπος.
1: Δεν ντρέπονται λίγο? Συμμορίες έχουν γίνει, φίλε Νάσο. Συμμορίες, σπήρες. Πώς θα με βγάλουν από τη μέση? Να με ρίξουν κάτω εμένα, να με ξυλέψουν με τα σεκούρια, ξέρεις. Αλλά τη χάρη δεν τους την κάνω. Αυτό το θεριό που το λένε Καρατζίδι, δύσκολα να το ξαπλώσουν κάτω. Έτσι να τους πεις στην εκπομπή σου. Ναι.
2: Να το πούμε ευθύς αμέσως.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό. Και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν, με γιορτάζουν, με σέβονται και άλλα πολλά. Δεν πειράζει.
3: Αυτά είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αλλά είπε και για τα σπουδαιότερα τραγούδια.
4: Τα τραγούδια μου, Γιώργο, είναι όλα αξιόλογα, όλα κρύβουν μέσα κάποια ιστορία ανθρώπινη. Όμως αυτά που τα θεωρώ κορονίδες στο ρεπερτόριο μου όλο είναι το «Δύο πόρτες έχει ζωή», αυτό το καθαρά φιλοσοφημένο τραγούδι της μεγάλης της Παπαγιανοπούλου, της Ευτυχίας.
5: Η μουσική?
4: Η μουσική είναι δική μου.
5: Ευχαριστώ.
4: Επίσης το «Μανούλα θα φύγω, μην κλάψεις για μένα», πάλι η στίχη είναι της Παπαγιανοπούλου, η μουσική δική μου. Και υπάρχει ακόμα και ένα μεγάλο τραγούδι ενός πολύ μεγάλου συνθέτη που εγώ θα σε συμβούλευα προσωπικά να κάνεις μια επαφή μαζί του για να μάθεις πάρα πολλά πράγματα.
5: Να γνωρίσεις τον άνθρωπο δηλαδή.
4: Και τον άνθρωπο και να δεις ακόμα τι γίνεται γύρω από τις εταιρείες. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος είναι κρυμμένος και δεν υπάρχει στο προσκήνιο, υπεύθυνες είναι οι εταιρείες.
5: Ποιος είναι ο προσωπητής?
4: Είναι ο Άκης ο Πάνου.
5: Και ποιο είναι το τραγούδι αυτό?
4: Το τραγούδι αυτό είναι «Η ζωή μου όλη». Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.

0: Ακούσαμε τον Στέλιο Καζαντζίδη, φεύγω με πίκρα στα ξένα. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όσοι χάσατε το πρόγραμμα αυτό που το αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, θα είναι στο podcast και μπορεί να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Εμείς μπορεί να πάρουμε λίγο παραπάνω από τις 9, γιατί έχουμε να ακούσουμε λίγα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε που λέει ο Στέλιος, παιδιά, για την πολιτική.
1: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
2: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία?
2: Δεν υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
2: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
2: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Δεν αγαπιέται η Ελλάδα, δεν την αγάπησε την Ελλάδα ποτέ η πολιτική μας. Ποτέ. Μόνο λόγια, έργα, ουδείς.
3: Ποιοι την αγάπησαν την Ελλάδα, κύριε Καζαντζίδη?
1: Δεν αργέσαι, πολύ λίγοι πολιτικοί πέθαναν μπατήριδες.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη, την Μαρινέλα και την, σε λίγο, και την Γιώτα Λίδια με το τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή».

0: συννεφιασμένη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Βασίλη Τσιτσάνη. Το ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Μαρινέλα και η Γιώτα Λίδια. Εμείς όμως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είπαμε νωρίτερα πως ο Άκη Πάνου με τον Στέλιο Καζαντζίδη συναντηθήκανε μυστικά και το έχουμε εδώ έτοιμο για σας. Μπορεί να πάρουμε λίγο παραπάνω από ό,τι είπαμε από την ώρα μας, αλλά δεν πειράζει, γιατί αξίζει το interview να ακουστεί, η συνέντευξη να ακουστεί, πως ο Στέλιος Καζαντζίδης μυστικά γνωριστήκανε, ανταμώσανε με τον Άκη Πάνου και έγινε ένα γλέντι. Τάσο, ναι. Άκου να δεις. Και θα κλείσουμε ένα αυτό που έχει να μας πει ο Τάσος και θα κλείσουμε το τραγούδι «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Πάμε να ακούσουμε την αντέμωση των Άκη Πάνου και Στέλιου Καζαντζίδη.
1: Ήταν η εποχή που ο Πάνου ήταν έγκλειστος στις φυλακές. Είχε όμως αρρωστήσει βαριά και είχε ξεκινήσει θεραπείες στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Μία μέρα καθώς γύριζε από το νοσοκομείο, συναντήθηκε με τον Καζαντζίδη. Οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον κρατούμενο έδειξαν ανθρώπινο πρόσωπο και επέτρεψαν στους δύο μεγάλους καλλιτέχνες να βρεθούν από κοντά και να μιλήσουν στη δική τους γλώσσα. Κλείστηκαν μέσα σε ένα ταβερνάκι δυο στενά από τις φυλακές και έστησαν ένα γλέντι, που όπως θυμούνται οι λίγοι θαμώνες ήταν μοναδικό. Στην πραγματικότητα όμως είπαν το τελευταίο αντίο, καθώς λίγο καιρό αργότερα έφυγαν και οι δύο από τη ζωή.
2: Φεβρουάριος του 1999. Η υγεία του Άκη Πάνου επιδεινώνεται και μεταφέρεται εκτάκτως από τη φυλακή στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

0: Στο δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού, τον Άκη Πάνο συνοδεύουν δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός. Λίγα στενά πριν τις φυλακές υπάρχει το κουτούκι του Κουμπούρα. Είναι το στέκι του Στέλιου Καζατζίδη. Οι αστυνομικοί συνεννοημένοι κάνουν μία στάση και ο Στέλιος Καζατζίδης δοκιμάζει μία δυνατή συγκίνηση.
1: Κάποιο μεσημέρι ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας φίλος μας, ο Νίκος ο Πρέβελας. Γιατρός προϊστάμενος της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Κρατικού της Νίκαιας. Μου λέει, Κώστα, ξέρεις, μου λέει, ποιον έχω μαζί μου. Ποιον έχεις, του λέω. Μου λέει, τον Άκη τον Πάνο. Σοπαρέ, Νίκο. Πετάγει το Στέλιος επάνω, βγαίνει εδώ έξω στον δρόμο. Τον βλέπει λοιπόν ο Άκης ο Πάνο, βγαίνει από το αυτοκίνητο της ασφάλειας που τον συνόδευαν και δύο της ασφάλειας. Ανοίγουν τα χέρια και αγκαλιαστήκανε μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Άκης Πάνου και Στέλιος Καζατζίδης έκαναν μαζί αλυσμόνητες επιτυχίες.

0: Είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Ήταν πολύ φίλοι. Ο Άκης Πάνου θεωρούσε ότι ο Γαζίνης ήταν το Α και το Ω του ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή αυτός ο τραγουδιστής τον εξέφραζε ως δημιουργό και ήθελε να, αν μπορούσε, θα έδινε όλα τα τραγούδια του στο Στέλιο Καρατζήδη.
1: Η τελευταία του συνάντηση έγινε ξαφνικά, χωρίς φώτα, κάμερες και σκηνοθεσία.
2: Έτυχε εκείνη τη στιγμή, θυμάμαι, να περνάει και το λεωφορείο της γραμμής που περνάει από εδώ. Σταμάτησε και το λεωφορείο, ανοίξαν οι πόρτες και αρχίζει ο κόσμος να χτυπάει παλαμάκια, να φωνάζουν «Γεια σου Στέλιο, γεια σου Άκη».
1: Στο λαϊκό ταβερνάκι του Κουμπούρα, Άκης Πάνου και Στέλιος Καζαντζίδης ανοίγουν τις καρδιές τους.
2: Μιλήσανε για το γεγονός το οποίο τον είχε φέρει στη φυλακή, τον Άκη τον Πάνου. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μετανιωμένος για αυτό που έκανε. Του έλεγε λοιπόν του Στέλιου, «Εγώ άντρας γεννήθηκα και άντρας θα πεθάνω. Αυτό που έκανα το σκέφτηκα πολύ καλά».
1: Η μοίρα δεν επεφύλασε παρά λίγους μήνες ζωής και στους δύο καλλιτέχνες. Αλλά σε εκείνη την κρυφή συνάντηση έκαναν σχέδια σαν μικρά παιδιά.
2: Εγώ του λέει Στέλιο, όσο ήμουν στη φυλακή, έγραψα κάποια τραγούδια. Περίπου τα 60, μας είπε. Και σου μιλάω, του λέει ειλικρινά, τα έφτιαξα, τα έραψα και τα έκοψα στα μέτρα σου. Μας είπε, κάνα 2-3 στίχους από αυτά τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ. Και δεν ξέρουμε και πού βρίσκονται αυτά τα τραγούδια.
1: Κάτι το κρασί, κάτι οι κουβέντες για τα παλιά, το γλέντι δεν άργησε να στηθεί.
2: Στην παρέα μας, να σας πω ότι είχαν κάτσει και οι αστυνομικοί οι οποίοι τον συνόδευαν. Εκείνη τη στιγμή είχαν ξεχάσει ότι είναι αστυνομικοί, ξεχάσανε τι, ποιον και γιατί, τι συνοδεύουν, τα είχαν όλα ξεχάσει και πετάγεται ο Άκης πάνω και λέει «Στέλιο, έχω τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα». «Και τι πρόβλημα έρχεται, Άκη? Σκέπτομαι πώς θα τους πάω μέσα τώρα από εδώ».
1: Λίγους μήνες μετά ο Άκης Πάνου πέθανε. Ένα χρόνο αργότερα φεύγει και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Συνάντησε τον φίλο του Άκη Πάνου στο πάλκο του Παραδείσου και ίσως συνεχίζουν το γλέντι τους, όπως τότε, μακριά από φώτα και κάμερες. Σήμερα, στο κουτούκι του Κουμπούρα, οι φωτογραφίες πάνω στα κρασοβάρελα έχουν σφραγίσει εκείνες τις στιγμές της επίγειας ευτυχίας δύο ανθρώπων που έζησαν με πολύ πόνο.
3: Πάντως, ξεχαστήκαν και οι ίδιοι αστυνομικοί.
4: Ναι.
3: Αλλά μπράβο τους. Μπράβο τους. Ναι. Μπράβο και στους αστυνομικούς που κάνανε αυτή την πράξη και σταματήσανε και για τελευταία στιγμή συναντηθήκαν και τελευταία φορά συναντηθήκαν οι δύο φίλοι, ο συνθέτης Άκης Πάνου και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Τάσο, έχεις κάτι να μας πεις για την...
4: Ήθελα να ολοκληρώσουμε με το Στέλιο Καζαντζίδη τις ιστορίες και λέμε τώρα για το γάμο του με τη Μαρινέλα, πως η σχέση τους διέρχησε 10 χρόνια, παρόλο που ο γάμος τους κράτησε μόλις 1,5 χρόνο. Ήταν το απόλυτο καλλιτεχνικό ζευγάρι, με τη Μαρινέλα να κάνει αριστοτεχνικά τις δεύτερες φωνές. Η εξωστρέφεια και επιβλητική παρουσία της στο πάλκο λειτουργούσε συχνά ως προστατευτική ασπίδα για τον ντροπαλό και εσωστρεφή Στέλιο.
3: Αυτό είναι και σε μια συνέντευξη, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχουμε ώρα. Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι πολλά που μπορούμε να πούμε για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Είναι πολλά τραγούδια που μπορούσαμε να ακούσουμε, αλλά είχαμε αυτό το ειδικό αφιέρωμα. Μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό που λέει «Σπίρτα τσιγάρα» που έλεγα στους δρόμους κάθε μέρα, λόγω που δολοφονήθηκε ο πατέρας του, και όπως είπα, από μικρό παιδί πουλάγε σπίρτα, τσιγάρα, κρύα νερά, πολλά, και δούλεψε έκανε αρκετές δουλειές για να μεγαλώσει την οικογένεια του, τη μητέρα του. Να πούμε ότι, όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά, έχουμε ώρα.
4: Και ιστορίες
3: δεν
4: πολλές.
3: Δεν είναι ο Καζαντζίδης πρόγραμμα αφιέρωμα μόνο 1-2 ώρες. Για να κάνεις ένα ωραίο αφιέρωμα και με αρκετά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη θέλεις περίπου μια εβδομάδα και παραπάνω. Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αυτό ήταν ένα ειδικό αφιέρωμα, γιατί σαν σήμερα πριν 25 χρόνια μας χαιρέτησε ο Στέλιος Καζαντζίδης και μας είπε αντίο, και εμείς δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να το ακούσετε στο podcast του Ρυθμού. Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, κλείνουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη και το πρόλογο του και το τραγούδι «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Ήταν το τελευταίο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη και να πω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και πάλι το τραγούδι αυτό έχει μεγάλη σημασία και ό,τι είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης δυστυχώς σε μερικά βγήκανε αλήθεια. Τάσο, να σε ευχαριστήσω
4: και, εγώ, Νίκο.
3: Και να ζητήσω και συγγνώμη σε όσους προσπαθήσατε να μας πάρετε τηλέφωνο. Είδαμε ότι μας πήρε ο κύριος Μανώλης και η κυρία Σοφία. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, λόγω που απόψε, όπως είπαμε, είχαμε το αφιέρωμα του Στέλιου Καζαντζίδη. Όπως είπα, μπορούσαμε να παίξουμε πολλά τραγούδια, αλλά ακούσαμε τα γνωστά και τα άγνωστα. Ιστορίες του Στέλιου Καζαντζίδη.
4: Μπορούσαμε να πούμε και περισσότερες ιστορίες, Νίκο, και αυτό.
3: Εντάξει, ήταν, αλλά δεν έχουμε. Είπαμε ότι ιστορίες και τραγούδια θα είμαστε εδώ μια εβδομάδα. Λοιπόν, από τον Νίκο Καραδήμα και από τον Τάσο Κοντοβάση, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και πάλι σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα, να είστε πάντα καλά. Σήμερα του Σταυρού, χρόνια πολλά στον Σταυρώνε εδώ τον ακροατή μας τον Ολυμπιακάρα, στον Πατ Σταύρο και σε όλους και σε όλες εσάς.
4: Σταυρούλες.
3: Συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές και ακροατές. Καληνύχτα σας, κλείνουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη και το τραγούδι «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Έως την Δευτέρα να είστε πάντα καλά.
4: Πάντα καλά.
3: Καληνύχτα.
4: Και καλή συνέχεια.
5: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζαντζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Κι εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Κοίτα που με έχεις ανάγκη τώρα εσύ. Κάρμα το λένε κι εγώ δικαιώση.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έφυγε.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο κι αγκαλιά,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

κι ήρθε η σιωπή για να με λυγίσει και γίνω θυμός, αναστεναγμός για να με διαλύσει.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Another.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

σου δε θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Brief. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 8 ακριβώς, τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Η αρχηγός του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, έχει δεχτεί σφοδρές επικρίσεις για παλαιότερες δηλώσεις της που ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, στις οποίες χαρακτήριζε τους αυτόχθονες Αυστραλούς ως την πιο πρωτόγονη φυλή στη γη. Η υπουργός Αυτοχθόνων Αυστραλών, Μαλαρντίρι Μακάρθι, καταδίκασε την γερουσιαστή Hanson για μειωτικά και πλήρως ρατσιστικά σχόλια. Όταν ρωτήθηκε πέρυσι σε podcast του Jamie Jay σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας των Αυτοχθόνων στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, η γερουσιαστής Hanson δήλωσε ότι πρόκειται για πλήρη σπατάλη χρόνου. Ισχυρίστηκε ότι μια εκπαιδευτικός επικοινώνησε μαζί της σχετικά με μια αλλαγή στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπου αντί οι μαθητές να διδάσκονται την ιστορία της Αυστραλίας και τα πολιτικά δικαιώματα, μάθαιναν για τον πολιτισμό και τη γλώσσα των Αβορήγινων. Και θα το πω και στην εκπομπή σου. Τι στο καλό έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα? Ξέρετε, υποτίθεται ότι βρίσκονται εδώ 60.000 χρόνια και δεν ανακάλυψαν ποτέ τον τροχό, δήλωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έντονη είναι η προειδοποίηση προς τους Αυστραλούς ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι πιθανόν να διατηρηθούν, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φτάνει σε νέα επικίνδυνα επίπεδα κλιμάκωσης. Καθώς ο πόλεμος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν δεν δείχνει σημάδια τερματισμού και πετρελαιοφόρα στοχεύονται και βυθίζονται στα στενά του Ορμούζ και από τις δύο πλευρές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια ΗΠΑ στο βαρέλι. Αυτό έχει οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στην Αυστραλία να αυξηθούν στις Αντιλίες, με τη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης να φτάνει τα 2,11 δολάρια, σημειώνοντας τεράστια αύξηση από τα 1,55 δολάρια που ήταν τον Ιούλιο. Όσον αφορά το ντίζελ, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% από τον Ιούνιο. Οι αλματώδεις αυτές τιμές τροφοδοτούν φόβους για τον πληθωρισμό και εγείρουν ανησυχίες ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο όταν συνεδριάσει εκ νέου το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής στο τέλος Σεπτεμβρίου. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός, κατά πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο της επαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής περίμενε τα νέα ψηφιακά πιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Κατά νεότερες πληροφορίες, μέρος αυτών έχουν φτάσει στα χέρια του ανακριτή. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να μαζέψει την αντιδραστική δήλωσή του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από τα συνδικάτα. Ο Παύλος Μαρινάκης μπορεί να μην αναφέρθηκε στο καυτό αυτό ζήτημα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ωστόσο του έγινε σχετική ερώτηση. Ο ίδιος επανέλαβε και πάλι ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί καθαρά προσωπική θέση, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφτασε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική και προχώρησε σε διαστρέβλωση της δήλωσής του. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών στόχων στη νότια Σαουδική Αραβία, απαντώντας στα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ριάντ στη γειτονική του χώρα. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις μεγάλες πόλεις για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Το Σίδνεϊ ξεκινά με ηλιοφάνεια και ευχάριστη θερμοκρασία που θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα θα ενισχυθούν οι νότιοι άνεμοι, φέρνοντας συννεφιά και μικρή πιθανότητα βροχής προς το βράδυ. Στο Brisbane θα έχουμε όμορφες και ζεστές συνθήκες στο πρόγραμμα, έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός με λίγες διάσπαρτες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μέγιστο των 18 βαθμών Κελσίου. Στο Perth θα επικρατήσει ηλιόλουστος και ήπιος καιρός με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στο Hobart δροσερός καιρός με μερική συννεφιά και με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Και για τη Μελβούρνη μας προβλέπεται μια δροσερή και ανεμόδης ανοιξιάτικη ημέρα. Αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με πιθανότητα για λίγες περαστικές μπόρες, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 14 βαθμούς Κελσίου και τη χαμηλότερη στους 10 βαθμούς το βράδυ. Και στα δικά μας νέα, μην χάσετε σήμερα το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη από την εκπομπή Άκου να δεις με τον Μιχάλη Προφύρη και τον Γιώργο Τζανόπουλο. Η εκπομπή ξεκινάει στις 7 το απόγευμα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast.
Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: The Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Έντονη είναι η προειδοποίηση προς τους Αυστραλούς ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι πιθανόν να διατηρηθούν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φτάνει σε νέα επικίνδυνα επίπεδα κλιμάκωσης. Καθώς ο πόλεμος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν δεν δείχνει σημάδια τερματισμού και πετρελαιοφόρα στοχεύονται και βυθίζονται στα στενά του Ορμούς και από τις δύο πλευρές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια ΗΠΑ στο βαρέλι. Αυτό έχει οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στην Αυστραλία να αυξηθούν στις Αντλίες, με τη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης να φτάνει τα 2,11 δολάρια, σημειώνοντας τεράστια αύξηση από τα 1,55 δολάρια που ήταν τον Ιούλιο. Όσον αφορά το ντίζελ, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% από τον Ιούνιο. Οι αλματώδεις αυτές τιμές τροφοδοτούν φόβους για τον πληθωρισμό και εγείρουν ανησυχίες ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο όταν συνεδριάσει εκ νέου το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ένας άνδρας από το Πέρθ και τα δύο μικρά του παιδιά βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ενοικιαζόμενο μπάνγκαλο στο Κούτα του Μπαλί, με την τοπική αστυνομία να ερευνά αυτό που πιθανολογεί ότι πρόκειται για υπόθεση φόνου και αυτοκτονίας. Ο 56χρονος Ντάμιεν Τζον Σόου και τα εγγεννημένα στην Ινδονησία παιδιά του, ένα αγόρι 6 ετών και ένα κορίτσι 4 ετών, βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή το πρωί. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους και διενεργείται νεκροψία νεκροτομή. Ο κ. Σόου ήταν άνεργος ναυτικός του εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τη σελίδα του στο LinkedIn. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός, κατά πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο της επαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής περίμενε τα νέα ψηφιακά πιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Κατά νεότερες πληροφορίες, μέρος αυτών έχουν φτάσει στα χέρια του ανακριτή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, κολοσσού της τεχνολογίας AI, προειδοποιεί για τους κινδύνους της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας επιβράδυνση για την ανάπτυξη μηχανισμών ασφαλείας. Η ανησυχία πηγάζει από την ικανότητα αυτοβελτίωσης των συστημάτων και από πρόσφατα περιστατικά όπου αυτόνομοι πράκτορες πραγματοποίησαν μη εξουσιοδοτημένες κυβερνοεπιθέσεις. Για τον έλεγχο της τεχνολογίας, προτείνει ένα σχέδιο τριών βημάτων που περιλαμβάνει ανεξάρτητους αξιολογητές, κοινά πρότυπα ασφαλείας και συντονισμό μεταξύ δημοκρατικών κυβερνήσεων. Οι απόψεις στον τεχνολογικό κλάδο διήστανται, με ορισμένους να ζητούν αυστηρότερους κανόνες και άλλους να απορρίπτουν τα σενάρια καταστροφής ως στρατηγική δημοσιότητας. Παρά τους κινδύνους, αναγνωρίζεται ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιφέρει ριζικές βελτιώσεις στην υγεία και την παγκοσμία οικονομία. Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγε Κάλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας, όπου παραβρίσκεται για σύνοδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις μεγάλες πόλεις για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Το Σίδνεϊ ξεκινά με ηλιοφάνεια και ευχάριστη θερμοκρασία που θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα θα ενισχυθούν οι νότιοι άνεμοι, φέρνοντας συννεφιά και μικρή πιθανότητα βροχής προς το βράδυ. Στο Brisbane θα έχουμε όμορφες και ζεστές συνθήκες στο πρόγραμμα, έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός με λίγες διάσπαρτες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μέγιστο των 18 βαθμών Κελσίου. Στο Πέρθ θα επικρατήσει ηλιόλουστος και ήπιος καιρός με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ δροσερός καιρός με μερική συννεφιά και με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Και για τη Μελβούρνη μας προβλέπεται μια δροσερή και ανεμόδης ανοιξιάτικη ημέρα. Αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με πιθανότητα για λίγες περαστικές μπόρες, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 14 βαθμούς Κελσίου και τη χαμηλότερη στους 10 βαθμούς το βράδυ. Και στα δικά μας νέα, μην χάσετε σήμερα το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη από την εκπομπή Άκου να δεις με τον Μιχάλη Προφύρη και τον Γιώργο Τζανόπουλο. Η εκπομπή ξεκινάει στις 7 το απόγευμα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα, εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store, αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
0: The Morning Brief. Ακούς Rythmos Radio.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Γίνεται!

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Μπορεί. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Morning Brief. Καλημέρα σας, η ώρα είναι 10 ακριβώς, Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ένας άνδρας από το Πέρθ και τα δύο μικρά του παιδιά βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ενοικιαζόμενο μπάνγκαλο στο Κούτα του Μπαλί, με την τοπική αστυνομία να ερευνά αυτό που πιθανολογεί ότι πρόκειται για υπόθεση φόνου και αυτοκτονίας. Ο 56χρονος Ντάμιεν Τζον Σόου και τα εγγεννημένα στην Ινδονησία παιδιά του, ένα αγόρι 6 ετών και ένα κορίτσι 4 ετών, βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή το πρωί. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους και διενεργείται νεκροψία νεκροτομή. Ο κ. Σόου ήταν άνεργος ναυτικός του εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τη σελίδα του στο LinkedIn. Στην Αυστραλία φαίνεται ότι αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών κάτω των 16 ετών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απογόρευσή τους στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία εφαρμογής γονικού ελέγχου που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των παιδιών κάτω των 16 ετών είχε μειωθεί στην Αυστραλία μετά τις 10 Δεκεμβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία που τους απαγόρευε την πρόσβαση. Όμως έκτοτε η χρήση έχει αυξηθεί και σε κάποιες περιπτώσεις ο αριθμός των παιδιών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον μεγαλύτερος σε σχέση με την απαγόρευση, σύμφωνα με την εφαρμογή Custodio. Για παράδειγμα, το 11,36% των παιδιών 10 έως 12 ετών χρησιμοποιούσαν το TikTok τον Ιούλιο του 2026, περισσότερα από όσα τον Νοέμβριο του 2025, 10,73% και λίγα λιγότερα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025, 11,42%. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας που είναι παρόντες στο δικαστήριο, ξεκίνησε η χθεσινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως ανέφερε η πρόεδρος με την έναρξη της συνεδρίασης, η εισαγγελέας είναι έτοιμη να προτείνει επί του αιτήματος συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασκευθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αλλά για να μην περιμένουν οι μάρτυρες που βρίσκονται στο δικαστήριο, θα προηγηθούν οι καταθέσεις τους. Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγε Κάλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας, όπου παραβρίσκεται για σύνοδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, κολοσσού της τεχνολογίας AI, προειδοποιεί για τους κινδύνους της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας επιβράδυνση για την ανάπτυξη μηχανισμών ασφαλείας. Η ανησυχία πηγάζει από την ικανότητα αυτοβελτίωσης των συστημάτων και από πρόσφατα περιστατικά όπου αυτόνομοι πράκτορες πραγματοποίησαν μη εξουσιοδοτημένες κυβερνοεπιθέσεις. Για τον έλεγχο της τεχνολογίας προτείνει ένα σχέδιο τριών βημάτων που περιλαμβάνει ανεξάρτητους αξιολογητές, κοινά πρότυπα ασφαλείας και συντονισμό μεταξύ δημοκρατικών κυβερνήσεων. Οι απόψεις στον τεχνολογικό κλάδο διήστανται με ορισμένους να ζητούν αυστηρότερους κανόνες και άλλους να απορρίπτουν τα σενάρια καταστροφής ως στρατηγική δημοσιότητας. Παρά τους κινδύνους, αναγνωρίζεται ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιφέρει ριζικές βελτιώσεις στην υγεία και την παγκοσμία οικονομία. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις μεγάλες πόλεις για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Το Σίδνεϊ ξεκινά με ηλιοφάνεια και ευχάριστη θερμοκρασία που θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα θα ενισχυθούν οι νότιοι άνεμοι, φέρνοντας συννεφιά και μικρή πιθανότητα βροχής προς το